0: Πρώτα χιτ μουσικά. Κάτρα FM.
1: Hey Bulgaria, go and listen to my new track Nirvana on Katra FM Radio.